κάρτε. Ο ρε κότι σαν το απάρτε, χαϊ κόβε μανατιμών. Ο αβρί μαλατελών, αφετάλα χαϊ χουχάρα. Χαϊ τι κέρε χωάν να χάρα, ο ράσε ο γραν σενιόρ. Λίστα ούνο, λίστα ούνο δε πούντα, πούντα ρομιτά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.